φωτιά. Λέτε το είναι τα γκότι εμένα. Μένε ένα και να δω γιατί κι αλέκ με μπω. Αγιο ποντο μες με βάει. Αγιο ποντο με κόνο λεμέν. Ποντο με ήξουν φλάι. Νούκρα με τους irrelevant. Ζάμαρ που λόβουν σλάι. Χάιντε το πρεζάντα για να του είμαι γκέν. Πριν τα λύση μνήσα κομπλέτ. Εκεί πεντζακ θα σου ήταν πρέτ.